κάθε τρίτη βράδυ 10 με 11 στον 3CR 855 AM η εκπομπή Greek Resistance Bulletin σας παρουσιάζει στα ελληνικά και τα αγγλικά νέα από την Ελλάδα των κινημάτων, νέα από το αντιφασιστικό μέτωπο, νέα για τις δράσεις και τα εγχειρήματα από τα κάτω. Greek Resistance Bulletin, σπάζοντας το μονοπόλιο της ενημέρωσης.

0: Λοιπόν, γεια σας από μια ακόμα εκπομπή του Greek Resistance Bulletin. Μας ακούτε από στους 8:55 AM και στον 3CR κάθε Τρίτη 10:11 το βράδυ. Σήμερα έχουμε διάφορα θέματα. Έχουμε για το Γιάννη Μάγκο, για το Global Σουμούτ
1: Φλωτήλα.
0: Φλωτήλα. Λοιπόν, αλλά ας αρχίσουμε με τον Γιάννη Μάγκο Δημήτρη.
1: Ναι. Λοιπόν, να πω ότι εδώ και αρκετό καιρό έτσι, υπάρχει το πρόβλημα με τον Βασίλη Μάγκο, ο οποίος Βασίλης Μάγκος νεαρός αγωνιστής τέλος πάντων από το Βόλο. Συνελήφθη κάποια στιγμή και στα χέρια των αστυνομικών υπέφερε, βασανίστηκε στην κυριολεξία και μετά από 2-3 μήνες, επειδή δεν προσέχτηκε ιδιαίτερα, δεν πήγε δηλαδή σε γιατρούς και τέτοια πράγματα, πέθανε. Και από τότε έχουμε τον πατέρα Γιάννη Μάγκο, ο οποίος είναι μια χαρακτηριστική φυσιογνωμία, θα μπορώ να πω, ότι ένας πατέρας, ο οποίος πηγαίνει από διαδήλωση σε διαδήλωση για να βρει το δίκιο του. Και φυσικά για να δικαιωθεί ο γιος του. Λοιπόν, στις 14 Μαΐου, έγινε η δίκη στην Καρδίτσα, όπου κατηγορούμενοι ήταν 3 αστυνομικοί για τον ξυλοδαρμό του Βασίλη Μάγκου. Καταδικάστηκαν. Και να πούμε ότι ο Γιάννης Μάγκος, ο πατέρας, έτσι, έχει πάρα πολλές φορές κάνει δηλώσεις σε μέσα μαζικής ενημέρωσης, σε εφημερίδες, περιοδικά, ιστοσελίδες κτλ. Και λέει σε όλα αυτά ότι το παιδί του υπέφερε στα χέρια των αστυνομικών, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι το παιδί μου έβαζε τα χέρια στο κεφάλι και προσπαθούσε να προστατευτεί. Να πούμε ότι η δίκη αυτή έγινε μέσα σε κλίμα έντασης, συνεχών διακοπών και σοβαρών καταγγελιών στο μεικτό ορκωτό εφετείο Καρδίτσας. Οι κατηγορούμενοι δεν ήταν 3 αστυνομικοί, ήταν 6, που κατηγορούνταν σε βαθμό κακουργήματος για την υπόθεση του ξυλοδαρμού. Η διαδικασία ξεκίνησε με καθυστερήσεις μετά από παρατήρηση των συνηγόρων υπεράσπισης. Απομακρύνθηκαν δημοσιογράφοι από τα έδρανα και αναζητήθηκε νέος χώρος μέσα στην αίθουσα ώστε να μπορούν να παρακολουθήσουν τη διαδικασία. Παρά τα εμπόδια, το δικαστήριο προχώρησε στην εξέταση του πατέρα του Βασίλη, Γιάννη Μάγκου, ο οποίος κατήγγειλε άγριο ξυλοδαρμό του γιού του έξω από το δικαστικό μέγαρο Βόλου και βασανιστική μεταχείριση κατά την προσαγωγή και παραμονή του στην αστυνομική διεύθυνση. Στη δίκη είχαν κληθεί 20 μάρτυρες κατηγορίας και 8 μάρτυρες υπεράσπισης. Εντάξει, την παρακολουθούμε την υπόθεση. Είπαμε ότι καταδικάστηκαν οι 3 αστυνομικοί. Δεν ξέρω ακριβώς τι ποινές υπήρξαν. Θα το δούμε και θα πούμε. Εν τω μεταξύ, να ακούσουμε εμείς ένα απόσπασμα, έτσι αρκετά μεγάλο απόσπασμα, από συνέντευξη, από παλαιότερη σχετικά συνέντευξη του πατέρα του Βασίλη, Γιάννη Μάγκο, ο οποίος εξηγεί την υπόθεση και μιλά για το γιο του.
2: Βασίλειος. Ένα παιδί πάντα με το χαμόγελο, ένα παιδί καθαρό. Από τις τελευταίες του φωτογραφίες, χαμογελαστός πάντα. Πάντα με τη γροθιά ψηλά. Αγωνιστής. Κοιτάξτε μια ωραία φωτογραφία. Τι ωραίο παιδί. Αυτό το παιδί το χτυπήσαν. Του συμπεριφέρθηκαν σαν να είναι ένα τίποτα. Σαν να μην ήταν άνθρωπος. Και αναρωτιέμαι, άραγε αυτοί είναι άνθρωποι?
3: Στις 14 Ιουνίου του 2020, η ελληνική αστυνομία ξυλοκόπησε άγρια ένα νεαρό, τον Βασίλη Μάγκο. Το χτύπησαν μέρα μεσημέρι σε κοινή θέα, μπροστά σε κάμερες και άλλους διαδηλωτές. Ένα μήνα μετά βρέθηκε νεκρός. Μέσα από το δωμάτιο του νοσοκομείου είχε καταγγείλει ότι είχε βασανιστεί άγρια και μέσα στο αστυνομικό τμήμα. Τι συνέβη εκείνες τις μέρες και τι έχει συμβεί από τότε για να αποδοθεί δικαιοσύνη? Είμαστε εδώ με τον Γιάννη Μάγκο, πατέρα του Βασίλη, και θα μιλήσουμε για πολλά ζητήματα.
4: Ήταν ένα τραγικό περιστατικό, έτσι όπως συνέβη μπροστά στα δικαστήρια του Βόλου. Ένα περιστατικό ασύστολης αστυνομικής βίας, που σε συνδυασμό με όλα όσα συνέβησαν και μετά στο αστυνομικό τμήμα, έκαναν το παιδί μας, το Βασίλειο, να αισθάνεται ότι ακυρώθηκε η προσωπικότητά του και παραβιάστηκαν τα ανθρώπινα δικαιώματά του. Η συμπεριφορά αυτών οι οποίοι θέλουν να ονομάζονται υπάλληλοι του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη ήταν εγκληματική. Όχι μόνο τον χτύπησαν σε κοινή θέα, όπως είπες, μπροστά στα μάτια του κόσμου, αλλά και το γεγονός βιντεοσκοπήθηκε και υπάρχουν και φωτογραφίες, αλλά χτυπήθηκε και μέσα στην αστυνομική διεύθυνση Μαγνησίας και μάλιστα βασανίστηκε. Ήταν εγκληματικό. Δεν είναι δυνατόν στη σημερινή εποχή ένας νέος άνθρωπος, χωρίς να υπάρχει κανένας λόγος, ένας άνθρωπος ο οποίος δεν είναι απειλητικός, ένας άνθρωπος ο οποίος δεν είναι επικίνδυνος, να χτυπιέται ανέτεια κατά αυτόν τον τρόπο και μετά να βασανίζεται μέσα στην αστυνομία. Και για μένα δεν είναι κατανοητό πώς είναι δυνατόν, όταν αυτός ο άνθρωπος, το παιδί μας δηλαδή, παραπονείται, φωνάζει ότι πονάνε τα πλευρά του, δεν μπορεί να αναπνεύσει, έχει άμεση ανάγκη ιατρικής περίθαλψης και αντί για αυτό, διότι σοπ και τον κρατούσαν τα χέρια μέσα στην αστυνομική διεύθυνση πίσω από την καρέκλα και ένας της ασφάλειας τον χτυπούσε με γροθιές πάνω στα σπασμένα του ήδη πλευρά. Και μάλιστα όταν το παιδί μας τον ρώτησε, αν εσύ είσαι άνθρωπος, πες μου το όνομά σου γιατί θα δω και εγώ τι θα κάνω με σένα, αν θα πάω στα δικαστήρια ή όχι. Και εκείνος περιπαικτικά και ειρωνικά του είπε ότι με λένε Βασιλάκη. Και ο γιος μας το εξέλαβε ότι μάλλον κορόιδευε τον ίδιο τον Βασίλειο, το παιδί μας δηλαδή, με το όνομά του, και έτσι το πήραμε και εμείς στην αρχή. Αλλά όταν το ξανασκέφτηκα, μου φαίνεται ότι μάλλον μας δίνει την απόδειξη ο ίδιος, αν το λένε Βασίλη, αν αποδειχθεί ότι το λένε Βασίλη, ότι αυτός ο ίδιος τον χτύπησε και τον βασάνιζε. Αυτό κόστησε πάρα πολύ στο παιδί μας. Ήταν ένα παιδί προβληματισμένο, ήταν ένα παιδί πολιτικοποιημένο και του κόστησε πάρα πολύ το γεγονός ότι τον χτυπήσαν τόσο πολύ άσχημα, τον ξαναχτυπήσαν πάνω στα πονημένα του πλευρά και τον βασανίσαν. Με αποτέλεσμα η ψυχολογία του να αλλάξει από τη μια μέρα στην άλλη. Γιατί για αυτούς δεν πήρε παρά μόνο 3 με 5 λεπτά εκεί έξω που το χτύπησαν στα δικαστήρια για να καταστρέψουν μια ολόκληρη ανθρώπινη ζωή, μια ολόκληρη ανθρώπινη προσπάθεια. Γιατί είναι γνωστό ότι το παιδί μας ήταν σε μια πρόοδο όσο αφορά τα δικά του ζητήματα, ήταν πάρα πολύ καλά και ψυχολογικά, δούλευε, είχε τη φίλη του, είχε τις παρέες του και αισθανόταν πολύ όμορφα. Περπατούσαμε μαζί και όταν έγινε αυτό το πράγμα, η ψυχολογία του πήγε στο μηδέν. Και θα ήθελα πάρα πολύ να ακούσω μια άποψη ειδικών να μας πούν τι συμβαίνει με αυτό που ονομάζεται ψυχολογική βία. Διότι δεν μπορεί να ακυρώνεις μια ανθρώπινη ζωή, μια ανθρώπινη προσωπικότητα έτσι επειδή εσύ είδες κάποιον να προχωράει στο δρόμο. Απλά διαμαρτυρόμενος και τίποτα άλλο. Το παιδί μας από εκείνη την ημέρα έπεσε σε κατάθλιψη, ζητούσε ιατρική βοήθεια, τρέχαμε μαζί σε ψυχολόγους, σε ψυχιάτρους και δυστυχώς κατέφυγε εκεί που τον οδήγησαν οι μνήμες του, εκεί που ήξερε ότι θα βρει καταφύγιο από τους σωματικούς αλλά και από τους ψυχικούς πόνους που είχε, τους έντονους εκείνη την εποχή. Με αποτέλεσμα να μην το αντέξει και να πεθάνει. Είμαι σίγουρος ότι αν δεν γινόταν αυτό που έγινε μπροστά στα δικαστήρια και μετά μέσα στην αστυνομική διεύθυνση Μαγνησίας, ότι το παιδί μας σήμερα θα ζούσε. Θεωρώ ότι ήταν ένα καθαρό έγκλημα αυτό που έκαναν. Πληροφορηθήκαμε ότι ξεκίνησε μια προκαταρκτική διοικητική εξέταση, δηλαδή ξεκίνησε το γεγονός υποβαθμισμένα από την αστυνομία. Τα ντοκουμέντα υπήρχαν, το βίντεο, οι φωτογραφίες, οι μαρτυρίες ανθρώπων οι οποίοι ήταν εκεί μπροστά, αναγκάστηκαν να μετατρέψουν την προκαταρτική διοικητική εξέταση σε κανονική ΕΔΕ. Τώρα τι σημαίνει αυτό? Εμείς στην αρχή ελπίζαμε, νομίζαμε ότι κάτι θα βγάλουν, ένα πόρισμα που μας λέγαν, ότι το βγάλανε, να δούμε τι θα γίνει. Έγινε ένα εγκληματικό περιστατικό, κάποιοι χτύπησαν ανέτεια έναν άνθρωπο, το συμπεριφέρθηκαν σαν να είναι ένας σάκος του μπόξ, ένα τσουβάλι από πατάτες και νομίζαμε ότι κάτι θα γίνει. Τελικά, περνάνε σχεδόν 2 χρόνια τώρα και περιμένουμε. Μάθαμε βέβαια ότι βγήκε ένα πόρισμα το οποίο πήγε στο συνήγορο του πολίτη, ο οποίος συνήγορος του πολίτη το επέστρεψε πίσω με σοβαρές παραλήψεις. Η πιο βασική και σημαντική παράληψη, την οποία μάθαμε ποια ήταν, ήταν ότι δεν κάλεσαν στην ΕΔΕ αυτόπτες μάρτυρες. Για μένα είναι εμπαιγμός αυτό το πράγμα. Δεν είναι αφέλεια, ούτε μη γνώση. Δεν μπορεί τώρα ολόκληρη Ελλάς να ξεκινάει να κάνει ανακρίσεις για ένα τέτοιο περιστατικό και να μην καλεί αυτόπτες μάρτυρες. Άρα λοιπόν, αρχίζω να κατανοώ, να συνειδητοποιώ ότι όλη αυτή η υπόθεση με την ΕΔΕ μάλλον είναι εμπαιγμός, μάλλον είναι κοροϊδία, ίσως είναι συγκάλυψη, ατιμωρησία, και αν είναι έτσι θα αποδειχτεί, αλλά αν είναι ατιμωρησία και όλα αυτά, αυτό οδηγεί στην ασυδοσία και φοβάμαι, πολύ φοβάμαι ότι θα έχουμε και συνέχεια με τέτοια περιστατικά αντίστοιχα στο μέλλον. Εμείς περιμέναμε ένα διάστημα νομίζοντας ότι θα βγει το πόρισμα όπως μας είχαν πει. Το πόρισμα δεν έβγαινε και αναγκαστήκαμε στις 16 Ιουνίου του 2021, του περασμένου έτους δηλαδή, να υποβάλουμε μήνυση κατά 2 συγκεκριμένων αστυνομικών της ΟΠΚΕ που ξέρουμε τα ονόματά τους από το βιβλίο συμβάντων, αλλά και κατά αγνώστων, διότι θεωρούμε από αυτά που είδαμε ότι τον χτύπησαν, τον ξυλοφόρτισαν και άλλοι. Υποβάλαμε μήνυση λοιπόν, στην οποία κατέθεσαν αρκετοί αυτόπτες μάρτυρες και μάλιστα με προθυμία ήρθαν άνθρωποι οι οποίοι μας είπαν ότι θέλουμε να καταθέσουμε διότι είδαμε το περιστατικό μπροστά στα μάτια μας, όπως επίσης ήρθαν και κατέθεσαν και άνθρωποι οι οποίοι βρήκαν τον Βασίλειο πεταγμένο κυριολεκτικά έξω από την αστυνομική διεύθυνση Μαγνησίας. Διότι πρέπει να πω εδώ πέρα τώρα ότι αποδείχτηκε από το βιβλίο συμβάντων το οποίο έχουμε στα χέρια μας ότι δεν προέκυψε τίποτα εις βάρος του. Δηλαδή τον χτυπήσαν για το τίποτα. Τον σπάσαν 7 πλευρά, τον τραυματίσαν το σηκώτη και τη χολή χωρίς να υπάρχει κανένας απολύτως λόγος. Όλα αυτά είναι σοβαροί τραυματισμοί, κινδύνεψε σοβαρά η υγεία του και στο τέλος μας λένε ότι δεν συνέβη τίποτα απολύτως. Και εγώ αναρωτιέμαι, είναι δυνατόν? Και όχι μόνο αυτό, στο βιβλίο συμβάντων γράφουν κιόλας ότι γνωστό όντως ότι ο Βασίλειος ανήκε σε συλλογικότητες. Άρα δηλαδή μήπως και ένας λόγος που τον χτύπησαν ήταν ότι ήταν στοχοποιημένος ο Βασίλειος, όπως έλεγε και ο ίδιος και κατήγγειλε. Δηλαδή αποδεικνύεται ότι παρακολουθάνε τον κόσμο και αυτό αποδεικνύεται κάθε μέρα. Και όσο αφορά τη μήνυση τώρα, πάλι ήρθαν μάρτυρες και κατέθεσαν με πολύ μεγάλη προθυμία και ένα ερώτημα είναι το εξής όσο αφορά τα γεγονότα μέσα στην αστυνομική διεύθυνση, διότι τα γεγονότα έξω από τα δικαστήρια είναι φανερά. Εκτός κι αν με κάποιο τρόπο μας πείσουν ότι δεν χτύπησαν τον Βασίλειο Μάγκο μπροστά στα δικαστήρια και ότι μάλλον ο Βασίλειος πεσμένος κάτω τους χτυπούσε. Το περιμένουμε κι αυτό, δεν ξέρουμε. Αλλά ένα ζήτημα είναι, όταν σε τέτοια κατάσταση που δεν του δίναν νερό, ζητούσε νερό και δεν του δίναν, με σοβαρούς τραυματισμούς, γιατί δεν τον πήγαν ως όφυλαν σε νοσοκομείο? Προφανώς γιατί θα παραδέχονταν τις ευθύνες τους. Και τι κάναν? Τον πετάξαν έξω. Και δεν ισχύει αυτά που γράφουν στο βιβλίο συμβάντων, λένε ψέματα και θα πρέπει να αποδοθούν ευθύνες και εδώ. Τι θα πήγε εξακρίβωση στοιχείων? Πόση ώρα παίρνει εξακρίβωση στοιχείων? 10 λεπτά, 15, 20, το πολύ. Όχι μία ώρα και 2 ώρες όμως. Το Βασίλειο Μάγκο το βρήκαν μετά από 2 ώρες πεταγμένο έξω από την αστυνομική διεύθυνση Μαγνησίας. Αυτοί που τον βρήκαν. Και μάλιστα τον βρήκαν σε μια κατάσταση τέτοια που ο πολίτης ο οποίος τον βρήκε ήρθε και μου είπε: «Κύριε Γιάννη, προχωρώντας στο πεζοδρόμιο έξω από την αστυνομική διεύθυνση, είδε ένα χέρι να αναδεύεται από το πεζοδρόμιο χαμηλά». Και λέω: «Τρόμαξα, τι είναι αυτό?» Και πλησιάζω και βλέπω ότι ήταν ένας άνθρωπος σε άθλια κατάσταση. Και διαπιστώνω ότι ήταν ο Βασίλειος, τον γνώριζε. Ο οποίος δεν μπορούσε να μιλήσει, ήταν τόσο πολύ χτυπημένος και τόσο πολύ σοκαρισμένος που δεν ήξερε τι του γινόταν πια. Κάθε μέρα δυστυχώς παρατηρούμε ότι στην ελληνική πραγματικότητα οι δραστηριότητες της ελληνικής αστυνομίας δεν είναι και τόσο ευχάριστες. Δεν είναι αυτή προστασία για τον πολίτη. Κάθε μέρα χτυπάνε χωρίς λόγο πολίτες, τραυματίζουν, μέχρι και σκοτώνουν. Και βέβαια έχουμε και την τελευταία περίπτωση του Ζακ Κωστόπουλου, όπου αστυνομικοί είναι αυτοί που προστατεύουν τον πολίτη, χτυπούσαν και οι τέσσερις έναν άνθρωπο μισοπεθαμένο ή έναν άνθρωπο ο οποίος σχεδόν πέθαινε και είδαμε ότι δεν έγινε τίποτα. Αυτό μας προσγείωσε λίγο στην πραγματικότητα, αλλά απ' την άλλη εμείς δεν πρόκειται να αφήσουμε τίποτα. Εμείς θα κυνηγήσουμε την υπόθεση, διότι θεωρούμε ότι έγινε μια κατάφορη και εγκληματική αδικία. Θα την κυνηγήσουμε και θα επιδιώξουμε με τα ντοκουμέντα που έχουμε να αποδοθεί δικαιοσύνη, διότι όταν κάνεις κάτι άδικο, κάτι άνομο, θα πρέπει να τιμωρείσαι. Και θα πρέπει κάποια στιγμή να μάθουν οι λεγόμενοι υπάλληλοι του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, που μόνο υπάλληλοι προστασίας δεν είναι αυτοί οι αστυνομικοί, να μάθουν κάτι ότι θα κυνηγούνται νομικά και κάποια στιγμή θα έχουν και το φόβο της τιμωρίας. Όποια τιμωρία και αν είναι αυτή. Ο Βασίλειος δεν ήταν με τους αλληλέγγυους που ήταν συγκεντρωμένοι απέναντι. Περνούσε τυχαία με το μηχανάκι του από εκεί και όταν είδε τον κόσμο και τα περιπολικά, κατάλαβε αμέσως γιατί πρόκειται, γιατί ήξερε. Σταμάτησε και όπως γράφει στο κείμενο της καταγγελίας του, δεν μπορούσε να κάνει διαφορετικά, διότι έπρεπε να πάει να δείξει την αλληλεγγύη του μπρος στους συναγωνιστές του, οι οποίοι συνελήφθηκαν για ποιο λόγο, γιατί αγωνίζονταν κατά της σκάφης σκουπιδιών, γιατί αγωνίζονταν για μια πόλη που θα πρέπει να έχει καθαρή ατμόσφαιρα. Την προηγούμενη μέρα ο Βασίλειος συμμετείχε στη διαδήλωση, όπως πάντα, ήταν εκεί, ήταν χιλιάδες κόσμος εκεί πέρα, οι οποίοι διαδήλωναν για μια καθαρή ατμόσφαιρα. Δυστυχώς η αστυνομία, αντί να προφυλάξει τους πολίτες, ως συνήθως, προφυλάξει το εργοστάσιο. Μπήκε από μέσα από το εργοστάσιο, δυστυχώς προκάλεσε τον κόσμο, με αποτέλεσμα η διαδήλωση να εξελιχθεί σε ένα κρεσέντο αστυνομικής βίας. Ο ίδιος ο Βασιλείος ήταν ένα παιδί που είχε καλλιτεχνικές τάσεις. Το άρεσε από μικρός να διαβάζει ποίηση, του άρεσε να διαβάζει βιβλία πολύ μικρός, είχε διαβάσει κλασική λογοτεχνία, είχε διαβάσει κι άλλους συγγραφείς, το Χρόνι Μίσιο που αναφέραμε προηγουμένως, ήταν η αγάπη του, αλλά και πολλοί άλλοι. Έγραφε ποιήση και βέβαια ήταν έντονα πολιτικοποιημένος. Επομένως, είναι μια φυσική συνέχεια αυτό το πράγμα, δηλαδή αποδίδουμε τη μνήμη μας προς τον Βασίλειο και καλλιτεχνικά. Η Political Stencil, που είναι μια ομάδα νεαρών ανθρώπων από την Αθήνα, καλλιτεχνών, έντονα πολιτικοποιημένων, ήρθαν σε επαφή μαζί μας για να κάνουμε ένα γκράφτι για τον Βασίλειο. Με τον συντονισμό συλλογικοτήτων κατά της καύσης σκουπιδιών Βόλου, αναζητήσαμε έναν τοίχο, βρήκαμε έναν τοίχο στη Νέα Ιωνία του Βόλου και πραγματικά την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε ένα τετραήμερο πολιτικού γκράφιτι με εκδηλώσεις, διότι δεν είναι απλά να γίνει μια ζωγραφιά και μόνο, αλλά να έχει και ένα βαθύτερο νόημα, ένα βαθύτερο περιεχόμενο, το οποίο το αποδώσαμε με καθημερινές εκδηλώσεις και έγινε ένα πάρα πολύ όμορφο γκράφιτι, μια ωραία ζωγραφιά του Βασίλειου που είναι ακόμα πιο ωραία και από τη φωτογραφία του και με ένα τοπίο που μοιάζει ερημικό τριγύρω, το ότι πραγματικά η σημερινή ζωφερή ελληνική πραγματικότητα μοιάζει πολύ με έρημο. Παράλληλα γίνονται πάρα πολλές εκδηλώσεις πολιτικές και στο Βόλο και σε όλα τα μέρη της Ελλάδας για τον Βασίλειο, όπως γίνονται και για άλλους οι οποίοι έφυγαν κατά αυτόν τον τρόπο, όπως ήταν ο Παύλος, ο Ζακ, ο Γρηγορόπουλος και άλλοι πολλοί. Όσον αφορά και το τσιμεντάδικο, ο Βόλος μετατρέπεται πια σε ένα αποτεφρωτήρα της Ευρώπης. Δηλαδή αυτή τη στιγμή λέμε τσιμεντάδικο κατεφημισμών. Δεν παράγει τσιμέντο τσιμεντάδικο. Και οι σκουπίδια. Και οι σκουπίδια τα οποία επιβαρύνουν την υγεία των πολιτών. Επιβαρύνουν την υγεία των παιδιών μας. Και εδώ, όπως είπα και προηγουμένως, που ο Βασίλειος πήρε ένα μεγάλο μέρος της πόλης πάνω του, πρέπει οι πολίτες να πάρουν όλοι τους, να πάρουν ο καθένας το μέρος της ευθύνης που μας αναλογεί και να παλέψουμε να έχουμε μια καθαρή ατμόσφαιρα και εμείς και τα παιδιά μας. Και δεν είναι μόνο αυτό. Αυτή τη στιγμή στο Βόλο κατασκευάζεται και μια μονάδα SRF, όπως ονομάζεται, για να τροφοδοτεί με σκουπίδια το τσιμεντάδικο, αν δεν κάνω λάθος. Και όχι μόνο αυτό, μέσα στο λιμάνι του Βόλου, απέναντι ακριβώς από την πόλη του Βόλου, ετοιμάζεται να γίνει ένας τερματικός σταθμός, όπως ονομάζεται, δεξαμενές αποθήκευσης υγροποιημένου αερίου LNG, που εγώ δεν μπορώ να φανταστώ αυτή την όμορφη πόλη να έχει από τη μια το τσιμεντάδικο και δίπλα να έχει και αυτή τη μονάδα. Ο Βόλος λοιπόν θα κάνει την καύση των σκουπιδιών όλης της Ευρώπης. Ο Βόλος περιτριγυρίζεται και από νατοϊκές βάσεις που εξυπηρετούν επικίνδυνα υπερεαλιστικά σχέδια. Μια πόλη που ήταν επιλογή για πάρα πολλούς ανθρώπους να πάνε να μείνουν σε αυτή την πόλη, είναι μια πόλη που αρχίζει σιγά σιγά να έχει μεγάλα προβλήματα και να είναι μια πόλη επικίνδυνη για την υγεία των ανθρώπων για να ζήσει κανείς εκεί. Ο Βασίλειος είναι ένα σύμβολο πια και σε όλους τους αγώνες, σε όλες τις πορείες η μνήμη του τιμάται. Τα νέα παιδιά φωνάζουν συνθήματα για τον Βασίλειο, τα οποία τα συνδυάζουν με τον αγώνα που έκανε ο Βασίλειος κατά της κάψης σκουπιδιών, με τον αγώνα που έκανε ο Βασίλειος κατά των αιωλικών πάρκων, με τον αγώνα να μην ξεπουληθούν τα νερά και τα νερά του Βόλου επίσης. Ο Βασίλειος ήταν αλληλέγγυος με τους πολίτες των Σταγιατών, μια μικρή κοινότητα πάνω από τον Βόλο, η οποία έχει στοχοποιηθεί και η οποία κάνει ένα πραγματικό αγώνα να διατηρήσει τα νερά της και να αυτοδιαχειρίζεται όπως θέλουν οι κατοικοί τους στον χώρο. Πρέπει να πω καταρχήν για την Μάγδα τη Φίσα. Η Μάγδα η Φίσα είναι μια γυναίκα, μια αγκαλιά του κόσμου είναι. Είναι η μάνα, όπως και η μάνα του Ζακ. Και αυτή είναι μια μεγάλη αγκαλιά. Αλλά η Μάγδα η Φίσα είχε την ιδέα να καλέσει συγγενείς ανθρώπων οι οποίοι πέθαναν από κάθε μορφής βία, είτε αστυνομική, είτε ρατσιστική, είτε σεξουαλική, και να πάρουμε μέρος στον αντιφασιστικό Σεπτέμβρη του 2021. Εγώ τη Μάγδα τη Φίσα τη γνώρισα μέσα στην έκθεση που ένας νέος καλλιτέχνης, ο Δημήτρης Αστηρίου, δημιούργησε εκεί στο Κερατσίνι τα ματωμένα πορτρέτα. Μπήκα σε μια αίθουσα, αγκαλιά με τη Μάγδα, και είδα τα κόκκινα πουκάμισα που το κόκκινο σε υποβάλλει ούτως ή άλλως. Και τριγύρω είδα στον τοίχο, ένα τοίχο, τρεις τοίχους μάλλον, γεμάτους με πορτρέτα, ματωμένα πορτρέτα νέων παιδιών, νέων ανθρώπων, οι οποίοι έχασαν τη ζωή τους. Ανάμεσα σε αυτούς ήταν και το παιδί μου. Ήταν για μένα συγκλονιστικό. Σαν να έμπαινα σε μια μικρή πολιτεία νέων και νεκρών νέων ανθρώπων που έφυγαν από κάθε μορφής βία. Όλα αυτά μας δίνουν δύναμη και από την προσπάθεια της Μάγδας αποκτήσαμε ένα δεσμό, μερικοί γονείς κυρίως μεταξύ μας, και αυτό μας βοηθάει συζητώντας για τα παιδιά μας, συζητώντας για το πώς ήταν πριν τα παιδιά μας, για το πώς είναι η δική μας η κατάσταση τώρα, για το πώς είναι η κατάσταση γενικότερα, για το πώς μας φέρεται η πολιτεία. Διότι η πολιτεία το πρώτο που θα έπρεπε να κάνει, αν είναι μια δίκαιη πολιτεία, θα έπρεπε αμέσως σε τέτοιες περιπτώσεις η ίδια να παρεμβαίνει και να αποδίδει τάχιστα δικαιοσύνη, αντί να ταλαιπωρεί επί χρόνια ανθρώπους και να παίζει με τα συναισθήματά μας. Δυστυχώς δεν το βλέπουμε αυτό, ενώ θα έπρεπε να είναι η πρώτη η οποία θα έπρεπε να μας στηρίζει. Το πένθος που είπες, το πένθος είναι μια πηγή δύναμης αυτή η σύσφυξη των σχέσεων που προκύπτει από τη γνωριμία μεταξύ μας, με τη Μάγδα τη Φίσα, με τους γονείς του Ζάκη, με τον αδερφό του Ζάκη, με το γιο του Τεμπονέρα που γνώρισα εκεί, το Σαχσάτ Λουχμάν, του συγγενείς του, της του Παλούδη. Αισθανόμαστε ότι έχουμε κάτι κοινό, το οποίο το κρατάμε στην αγκαλιά μας, αλλά δεν είναι στην αγκαλιά μας. Μας το πήρανε. Μας το πήραν κατά αυτόν τον τρόπο, και όπως είπα πριν, αν η πολιτεία ήταν μια πολιτεία, μας το πήραν κατά αυτόν τον τρόπο, και όπως είπα πριν, αν η πολιτεία ήταν μια πολιτεία δίκαιη,

0: όλους τους ανθρώπους που έχασαν τα παιδιά τους, που έχασαν ανθρώπους τους κατά αυτόν τον τρόπο. Είναι συγκινητικό τα πόσα μηνύματα παίρνουμε από όλη την Ελλάδα και από αλλού, μηνύματα στήριξης. Είναι συγκινητικό. Κατά αυτόν τον τρόπο τουλάχιστον προχωράμε και αισθανόμαστε άνθρωποι, διότι έχουμε δίπλα μας συνανθρώπους, διότι αισθανόμαστε την αλληλεγγύη, αισθανόμαστε τη στήριξη και την υποστήριξη που δεν την έχουμε, ενώ θα έπρεπε να την είχαμε κατά πρώτο και κύριο λόγο από την πλευρά της πολιτείας. Μιλώντας για την περίπτωση του Ζακ, δεν μπορεί να μην μιλήσεις και για άλλες περιπτώσεις, διότι είναι μια αλληλουχία πραγμάτων, οι οποίες περιπτώσεις θα μας οδηγήσουν στην περίπτωση του Παύλου Φίσα. Εγώ θεωρώ ότι η περίπτωση του Παύλου Φίσα δυστυχώς ήταν ένα κομβικό σημείο για την ελληνική πραγματικότητα. Διότι μέχρι τότε είχαμε μια άνοδο του φασισμού στην Ελλάδα. Η Χρυσή Αυγή είχε απλώς τα προκάμνια της. Ο φασισμός στην Ελλάδα ήταν σαν τον βάκελο της πανούκλας που αναφέρει ο Καμί, δηλαδή ξαπλώνονταν. Και κάθε μέρα είχαμε περιστατικά βίας. Βίας από τη Χρυσή Αυγή, αλλά και αστυνομικής βίας. Δυστυχώς έπρεπε να χάσει τη ζωή του ο Παύλος για να σταματήσει όλο αυτό το πράγμα και να αναπτυχθεί ένα τεράστιο κίνημα. Δυστυχώς όμως, παρόλα αυτά, έχουμε και μετά τη δολοφονία του Παύλου Φίσα έχουμε αρκετά περιστατικά βίας. Βέβαια ο Παύλος Φίσας δολοφονήθηκε από τη Χρυσή Αυγή, από ανθρώπους της, αλλά μέχρι τότε τους αγκάλιαζαν. Ήταν συγκοινωνούντα δοχεία οι μεν με τους δε. Και φτάσαμε και στην περίπτωση του Ζάκη Κωστόπουλου, όπου δυστυχώς είδαμε κάτι τρομακτικό, αστυνομικούς να χτυπάνε έναν άνθρωπο ο οποίος είχε άμεση ανάγκη βοήθειας ιατρικής. Το πρώτο που έπρεπε να σκεφτούν και αυτοί ήταν πώς θα τον βοηθήσουν. Αντί να τον βοηθήσουν επειδή είναι συνηθισμένοι σε τέτοιες πρακτικές, γι' αυτό λέμε ότι η ατιμωρησία οδηγεί στην ασυδοσία. Δεν σκέφτηκαν να τον βοηθήσουν, αλλά αυτό που έπραξαν ήταν να αρχίσουν να τον κλωτσάνε. Με αποτέλεσμα ο Ζακ να πεθάνει. Και δυστυχώς δεν είναι μόνο η περίπτωση του Ζακ, είναι πολλές περιπτώσεις του Νίκου Σαμπάνη, πυροβολήθηκε ψυχρό και πολλές άλλες περιπτώσεις. Κανένας δεν θέλει να χάνει το παιδί του κατά αυτόν τον τρόπο. Κανένας δεν θέλει να του συμπεριφέρονται οι αστυνομικοί κατά αυτόν τον τρόπο. Είναι αποτρόπιο και εγκληματικό. Ο ίδιος ο Βασίλειος τελειώνει την καταγγελία του με το πολύ δυνατό σύνθημα πολιτικά και όριμο σύνθημα. Και ας μην νικήσουμε ποτέ, θα πολεμάμε πάντα. Και πόσο δίκιο έχει, γιατί δυστυχώς και ο ίδιος θα ήθελε να υπάρχουν νίκες στο κίνημα, αλλά είχε την οριμότητα να καταλαβαίνει ότι ακόμα και αν δεν υπάρχουν νίκες, εμείς θα προχωράμε, θα πολεμάμε. Και να έχουμε την περίπτωση του Ζακ, όπου το σύνθημα του Βασίλειου είναι πάλι επίκαιρο. Και ας μην νικήσουμε ποτέ, θα πολεμάμε πάντα.
1: You are listening to 3CR Community Radio 855 AM on digital and online. 3CR Radical Radio.
2: Λοιπόν, αυτά από τον Γιάννη Μάγκο και από την παλιότερη συνέντευξη που έχει δώσει. Μας μίλησε για τον γιο του, τον Βασίλη. Τώρα όμως θα περάσουμε σε ένα άλλο γεγονός που συνέβη, αυτή τη φορά στο Βόλο. Στο Βόλο που υπήρχε μια εκδήλωση από τη Δάπνου Δουφουκού, την παράταξη που πρόσκειται την φοιτητική παράταξη που πρόσκειται μέσα στη Νέα Δημοκρατία, με συμμετοχή μιας εταιρείας Ισραηλίτικης, η οποία όμως συνεργάζεται με τον IDF, το στρατό του Ισραήλ. Εκεί πήγαν διάφοροι αλληλέγγυοι στην Παλαιστίνη, στον αγώνα των Παλαιστίνιων και κατά της γενοκτονίας που συντελείται αυτή τη στιγμή εκεί πέρα, για να διαμαρτυρηθούν για αυτή την εκδήλωση. Αργότερα φύγανε και πήγανε στη Λέσχη Εργαζομένων και Νεολαίας Βόλου, η οποία Λέσχη περικυκλώθηκε από ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις. Μάλιστα γίνανε και κάποιες προσαγωγές που αργότερα γίνανε συλλήψεις. Εμείς θα ακούσουμε τώρα μια συνέντευξη που έδωσε ο Στάθης Ντούρος από τη Λέσχη Εργαζομένων και Νεολαίας Βόλου στην Φάρμα των Ζώων, στην εκπομπή του The Press Project Φάρμα των Ζώων και στον Θάλο Καμίλαλη και Κωνσταντίνο Πουλή. Ας δούμε τι ακριβώς έγινε εκεί πέρα.
3: Θα έγιναν προχθές και η υπόθεση συνεχίστηκε και χθες. Θα μας τα πει καλύτερα ο κύριος Στάθης Ντούρος από τον Συντονισμό Συλλογικοτήτων του Βόλου και την Λέσχη Εργαζομένων.

0: Και νεολαίας. Κύριε Τούρο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
2: Θέλετε να μας πείτε...
1: Ναι.
2: Ακούμε πολύ καλά.
1: Ναι, ωραία.
2: Θέλετε να μας περιγράψετε λίγο τι συνέβη. Είδαμε κάποια βίντεο και είπαμε κάποια... δώσαμε μια μικρή περιγραφή. Θέλετε να μας πείτε... Ήσασταν εκεί καταρχάς.
1: Ναι, βεβαίως. Την Τετάρτη 6 Μαΐου είχε καλεστεί δημόσια κινητοποίηση από διάφορες συλλογικότητες της πόλης, φοιτητικούς συλλόγους, ακόμα και από αγροτικούς συλλόγους της περιοχής, ενάντια σε μια εκδήλωση έκτρωμα θα την χαρακτήριζα, η οποία συνδιοργανώνονταν κατά κάποιο τρόπο από την Δάφνη του Φουκού, δηλαδή την κυβερνητική παράταξη στα πανεπιστήμια, την τοπική δημαρχία, το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας μέσω του Πριτανίτου, και η οποία εκτός των άλλων φιλοξενούσε και μια εταιρεία η οποία εμπλέκεται ενεργά στην γενοκτονία του πανελληνιακού λαού μέσω των συμβάσεων που έχει συνάψει με τον IDF, δηλαδή τον Ισραηλινό στρατό. Σε αυτό το πλαίσιο οι αγωνιστές οι οποίοι συμμετείχαν στην εν λόγω κινητοποίηση πήγανε στο Δημαρχείο του Βόλου για να μην διεξαχθεί αυτή η εκδήλωση. Μαζεύτηκαν περίπου πάνω από 100 αγωνιστές στην εν λόγω κινητοποίηση, μπήκαν στην αίθουσα του Δημαρχείου, φώναξαν συνθήματα και μετά από λίγη ώρα η εκδήλωση ουσιαστικά διακόπηκε. Παραμείναμε για λίγη ώρα ακόμα στο χώρο του Δημαρχείου και την ώρα που αποφασίσαμε να αποχωρήσουμε, κατά την αποχώρησή μας άρχισαν να μας ακολουθούν από πίσω αρκετά πολυπληθείς αστυνομικές δυνάμεις, κυρίως δυνάμεις της ασφάλειας και της ΟΠΚΕ. Μας ακολούθησαν μέχρι τον χώρο της λέσης εργαζομένων και νεολαίας που βρίσκεται σε αρκετά μικρή απόσταση από το Δημαρχείο της πόλης του Βόλου. Στην αρχή βρισκόταν σε μια απόσταση περίπου 50 έως 100 μέτρων από το χώρο, αλλά όσο περνούσε η ώρα πύκνωναν τον κλειό και ουσιαστικά κάποια στιγμή πλησίασαν σχεδόν δίπλα μας, ζητώντας μας να τους ακολουθήσουμε στο τμήμα χωρίς να μας εξηγήσουν κανέναν απολύτως λόγο. Αν υπάρχει κάποιο κατηγορητήριο ή οτιδήποτε άλλο λόγο. Mm-hmm. Μέσα σε λίγα λεπτά ουσιαστικά αυτές οι δυνάμεις επιχείρησαν να εισβάλλουν στον χώρο της λέξης εργαζομένων και νεολαίας. Σπάσαν ένα τζάμι από την πρόσωψη της λέσης εργαζομένων και νεολαίας.
2: Το λες και βανδαλισμό και ουσιαστικά... αυτό, μια που λέγαμε για βανδαλισμούς, το λες και βανδαλισμό αυτό.
1: Είναι ξεκάθαρα. Αυτό, αν δεν είναι αυτό βανδαλισμός, δεν είναι. Είναι επίθεση και εισβολή σε έναν πολιτικό κοινωνικό χώρο της πόλης του Βόλου, με δράση εδώ και τουλάχιστον 15 χρόνια, γνωστό στις γενιές του Βόλου και στην κοινωνία του Βόλου, ο οποίος δέχτηκε ξεκάθαρη επίθεση με βανδαλισμό, όπως είπατε και εσείς, από τις δυνάμεις ασφαλείας οι οποίες επενέβησαν εκείνη τη στιγμή χωρίς κανέναν λόγο που να μας έχει υποθεί μέχρι εκείνη τη στιγμή.
0: Ναι, είδαμε
1: παράλληλα...
0: Είδαμε και τα σχετικά βίντεο, απλώς να πω ότι αυτό που βλέπατε είναι έξω από τον χώρο και συνέχεια φαίνεται να γίνονται και προσαγωγές.
1: Για τις προσαγωγές θα σας έλεγα. Παράλληλα, όσο γινότανε αυτά τα περιστατικά, άρχισε να έρχεται και άλλος κόσμος, ο οποίος μάθαινε για την πολιορκία ουσιαστικά του χώρου, προκειμένου να στηρίξει αλληλέγγυα τον αγώνα και να φύγουν από εκεί οι αστυνομικές δυνάμεις. Οι αστυνομικές δυνάμεις άρχισαν να προσαγάγουν κόσμο από αυτούς που ήρθαν εκείνη την στιγμή. Έγιναν σύνολο την Τετάρτη 10 προσαγωγές, εκ των οποίων οι 4 μετατράπηκαν σε συλλήψεις. Με τις κατηγορίες της συνέργειας σε φθορά περιουσίας. Την φθορά η αστυνομία θεωρεί τα ένα ή δύο συνθήματα τα οποία γράφτηκαν στον χώρο του Δημαρχείου. Και ένας σύντροφος και συναγωνιστής κατηγορείται για απήθεια, γιατί δεν θέλησε ως πρόβατο να ακολουθήσει τους αστυνομικούς υπαλλήλους χωρίς καν να του δηλώσουν τον λόγο στο αστυνομικό τμήμα. Mm-hmm. Την επόμενη μέρα τώρα, καθώς περιμέναμε να διεξαχθεί αυτόφορος διαδικασία για τους 4 συλληφθέντες και όντας συγκεντρωμένοι στα δικαστήρια του Βόλου, κάποια στιγμή απελευθερώθηκαν οι συλληφθέντες έχοντάς τους αποδώσει τις κατηγορίες ο εισαγγελέας, και καθώς αποχωρούσαμε από την συγκέντρωση. Οι αστυνομικές δυνάμεις της περιοχής προσήγαγαν και συνέλαβαν έναν ακόμα αγωνιστή μέσα από μια καφετέρια, περιμένοντάς τον έξω από την τουαλέτα που είχε πάει για τις ανάγκες του. Και εμένα προσωπικά, φεύγοντας, πηγαίνοντας προς το σπίτι μου, με περικύκλωσε μια ομάδα της ΟΠΚΕ με έναν υπάλληλο ασφάλειας και μου είπαν ότι πρέπει να τους ακολουθήσω γιατί υπάρχουν διαδικασίες εναντίον μου σύλληψης.
0: Που σχετίζονται με την παρέμβαση στο Δημαρχείο.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Και ακολουθώντας τους στην ασφάλεια, ουσιαστικά μας ανακοίνωσαν ότι συλλαμβανόμαστε για τα ίδια περιστατικά και με τις ίδιες κατηγορίες.
0: Βανδαλισμό, τα συνθήματα και την απήθεια.
1: Βανδαλισμό,
2: έξι μαζί γράφατε.
1: Προέκυψα και η απήθεια.
2: Ότι γράφατε συνθήματα έξι άτομα μαζί.
1: Γιατί δεν δέχτηκα να αποχωρήσω από τον χώρο της Λέσχης.
2: Μάλιστα. Υπενθυμίζουμε ότι η διαδικασία της προσαγωγής είναι μια διαδικασία οριακά παράνομη. Με δεδομένο δηλαδή ότι αν δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα στην ταυτοποίηση, η διαδικασία της προσαγωγής μπορεί να είναι πάρα πολύ συνηθισμένη, αλλά το έχουμε συζητήσει και με άλλη αφορμή. Αυτό δεν σημαίνει ότι είναι μια διαδικασία νομότυπη, αλλά τέλος πάντων...
0: Προέκυψε μετά από μήνυση του Δημαρχού.
1: Βεβαίως, υπάρχει και δήμαρχη του, υπάρχει και μήνυση του Δημάρχου της περιοχής και είναι σαφές ότι όλη η διαδικασία ουσιαστικά πατάει στους εξής πυλώνες. Πρώτον, σχετίζεται άμεσα με την τρέχουσα υπόθεση εκδίκασης των έξι βασανιστών αστυνομικών του Βασίλη Μάγκου. Να υπενθυμίσω απλά ότι χθες Πέμπτη, την παραμονή δηλαδή, την επομένη όλων αυτών των γεγονότων που σας περιγράφω, ήταν μία ακόμα δικάσιμο στην Καρδίτσα για το εν λόγω γεγονός. Στα περιστατικά τα οποία συνέβησαν έξω από τη Λέσχη ήταν και εν επλάκη ένας από τους έξι κατηγορούμενους αστυνομικούς και είναι σαφές ότι η όλη επιχείρηση διεξήχθη προκειμένου να καμφθεί το φρόνημα του αγωνιζόμενου κόσμου της πόλης του Βόλου και ευρύτερα του αγωνιζόμενου κόσμου σε μια σειρά περιοχών οι οποίοι στηρίζουν και τον Γιάννη τον Μάγκο και την υπόθεση προκειμένου να καταδικαστούν οι έξι βασανιστές. Δεύτερο, είναι σαφές ότι ενόχλησε πολλούς της εξουσίας, να το πω έτσι, στην πόλη του Βόλου, ότι ακυρώθηκε μια εκδήλωση η οποία πήγαινε να ξεκλίνει το κράτος τρομοκράτη του Ισραήλ σε μια πόλη που οι Ισραηλινές επενδύσεις είναι ο κανόνας. Είναι ο κανόνας. Έχουν αγοράσει αυτή τη μισή πόλη, το μισό πύλιο και βέβαια οι σχέσεις της τοπικής άρχουσας τάξης με το Ισραηλινό καθεστώς και κράτος είναι πλέον πέρα από αδερφικές.
0: Αυτό ήθελα και εγώ να συζητήσουμε, γιατί θα κάνω το συνήγορο του διαβόλου τώρα, ότι είναι μια εκδήλωση και μία από τις εταιρείες που δεν είναι καν στους ομιλητές, μία από τις εταιρείες που τα παρέμβει είναι με το Ισραήλ. Και αν το θεωρείτε μεμονωμένο περιστατικό ή αν έχουν δοθεί και άλλα δείγματα γραφής, αλλά ήδη το απαντήσατε, νομίζω.
1: Είναι σαφές ότι δεν είναι μεμονωμένο περιστατικό. Αυτή τη στιγμή όλες οι μεγάλες πολυκατοικίες Airbnb, οι οποίες έχουν χτιστεί τα τελευταία δύο χρόνια στην πόλη του Βόλου μέσα, είναι όλες Ισραηλινών συμφερόντων. Αυτή τη στιγμή ολόκληρα χωριά στο Πύλιο έχουν κυριολεκτικά αγοραστεί από εταιρείες Ισραηλινών συμφερόντων και είναι ξεκάθαρο ότι αυτή τη στιγμή ένα μεγάλο κομμάτι της άρχουσας τάξης της πόλης όχι απλά συνενεί, αλλά έχει στενές οικονομικές, πολιτικές και κοινωνικές σχέσεις με το κράτος τρομοκράτη του Ισραήλ. Άρα από αυτή την άποψη σε κάθε περίπτωση δεν είναι μεμονωμένο περιστατικό και σε κάθε περίπτωση νομίζω ότι γίνεται κατανοητό και γιατί ενόχλησε αυτούς τους κυβερνητικούς κύκλους και τους κύκλους εξουσίας και η ακύρωση της εν λόγω εκδήλωσης.
0: Η μήνυση του Δημάρχου Μπέου στρέφεται προς εσάς.
2: Να θυμίσουμε λίγο ποιος είναι ο Δήμαρχος.
0: Δηλαδή, στρέφεται προς τον Στάθη Ντούρο, σας κατονομάζει ο Δήμαρχος, γιατί συνελήφθησαν αυτά τα
1: δεν
0: έξι άτομα.
1: Δεν μας έγινε κάτι τέτοιο γνωστό. Νομίζω, έχω την εντύπωση ότι είναι κατά παντός υπευθύνου. Mm-hmm. Εντάξει, το τραγελαφικό είναι ότι όλοι όσοι έχουν συλληφθεί μέχρι στιγμής, δηλαδή έξι άνθρωποι, δεν έχουν καμία σχέση με κάποιο είδους βανδαλισμό. Δηλαδή κατηγορούνται για κάτι το οποίο δεν υφίσταται καν.
0: Mm-hmm. Πρακτικά κατηγορούνται για μια πολιτική διαμαρτυρία, έτσι. Αυτό λέμε.
1: Είναι ξεκάθαρο αυτό. Είναι ξεκάθαρο. Και είναι... το είπα και τον λόγο που
2: δεν
1: ενώπησε.
2: Δεν έχουν σχέση, σημαίνει δεν ήταν εκεί. Δηλαδή, ας πούμε, τα συνθήματα.
1: Όχι, εννοείται ότι ήμασταν εκεί. Mm. Και ξαναλέω ότι ήμασταν σε μια ανοιχτή δημόσια διαμαρτυρία, η οποία δεν έγινε από 5 ή 10 ανθρώπους, έγινε τουλάχιστον από 100 ανθρώπους, οι οποίοι εκπροσωπούσαν συλλογικότητες της πόλης του Βόλου, σωματεία, μαζικούς φορείς, φοιτητικούς συλλόγους, αγροτικούς συλλόγους κτλ.
0: Η φωτογραφία που βλέπετε, όσοι βλέπετε από το YouTube, είναι από την συγκέντρωση στα δικαστήρια, είναι από τον συντονισμό συλλογικότητων του Βόλου, από τη συγκέντρωση στα δικαστήρια, και το μεταξύ είναι και μπροστά στα δικαστήρια που ξυλοκοπήθηκε ο Βασίλης Μάγκος. Ίσως να αναγνωρίζετε κάπως το φόντο. Είναι προφανές, λέει, ο συντονισμός, όπως πρόκειται για ένα οργανωμένο σχέδιο που έχει σκοπό να ελέγξει, να εκφοβήσει ένα ολόκληρο κίνημα που μάχεται και αντιστέκεται κάτω τα χέρια από τους αγωνιστές και τις αγωνίστριες.
2: Υπάρχει
1: κάτι. Απλά...
2: Ναι.
1: Ναι, απλά συμπληρώνοντας λίγο πάνω σε αυτό το πράγμα, να σας πω ότι στις τελευταίες δικάσιμους, στις υπόθεσεις του δολοφονισμού και της κρατικής δολοφονίας που λέμε εμείς του Βασίλη Μάγκου, οι συνήγοροι υπεράσπισης των κατηγορημένων έχουν προσπαθήσει πρώτον να εκδιώξουν από την αίθουσα την δημοσιογραφική κάλυψη, δεύτερον έχουν καταγγείλει σε όλους τους τόνους όλη την κοινωνική προσπάθεια που γίνεται από μια σειρά συλλογικότητες για την ανάδειξη του ζητήματος, και αυτά τα αναφέρω γιατί είναι σαφές ότι η κοινωνική ανάδειξη του ζητήματος, ο αγώνας ο οποίος διεξάγεται 6 χρόνια αυτή τη στιγμή για να καταδικαστούν οι βασανιστές του Βασίλη Μάγκου, ενοχλεί συγκεκριμένους κύκλους των δυνάμεων ασφαλείας, συγκεκριμένους κρατικούς κύκλους, και ακριβώς γι' αυτό τον λόγο συνδέουμε και ότι την παραμονή μιας κρίσιμης δικασίμου που κατέθεται ο ίδιος ο Γιάννης ο Μάγκος, ήταν η πρώτη κατάθεση η οποία έγινε μετά από έναν χρόνο που υποτίθεται ότι έχει ξεκινήσει η διαδικασία. Η αστυνομική διεύθυνση της Μαγνησίας έστησε όλο αυτό το διήμερο κατασταλτικό κυνηγητό.
0: Ναι, το σχολιάζαμε και στο πρώτο μισό της εκπομπής. Ο Κωνσταντίνος Πουλής ήταν παρόν στην Καρδίτσα και έχουμε και σχετικό ρεπορτάζ, και η σύνδεση νομίζω ότι είναι ιδιαίτερα σημαντική.
2: Η σύνδεση είναι πολύ σαφής και κατά την άποψή μου η σύνδεση αυτή είχε προκύψει και στη δίκη στο πλημελιοδικείο του Βόλου. Όλοι οι αξιωματούχοι της αστυνομίας που πέρασαν από εκεί για να πούν ότι καλώς έγιναν όσα έγιναν, ότι ασκήθηκε η αναγκαία βία για την ακινητοποίηση, ότι αυτό ακριβώς περιγράφουν τα εγχειρίδια, ότι κινδύνευσαν οι αστυνομικοί, όλοι αυτοί οι αξιωματικοί της αστυνομίας ουσιαστικά έκαναν αυτό που περιγράφετε κι εσείς. Δηλαδή μας δείχνουν ποια είναι η στάση της αστυνομίας απέναντι στην δράση των βασανιστών. Και από αυτή την άποψη η παρουσία ενός από τους κατηγορουμένους εκεί στα επεισόδια, αν δεν κάνω λάθος, άκουσα και φράσεις που υπόθηκαν, ήταν μια στάση η οποία είναι κλασική αστυνομική στάση, αλλά εκτός ορίων παρόλα αυτά. Το ότι είναι κλασική ας μην μας κάνει να την συνηθίζουμε. Είναι προκλητικό ότι γίνεται από έναν άνθρωπο ο οποίος την επόμενη μέρα θα δικαζόταν για κακούργημα, αλλά δεν ένιωσε καμία αγωνία ότι θα μπορούσε και να μην συμπεριφέρεται έτσι.
0: Και είναι κανονικά στο σώμα, στο αστυνομικό σώμα.
1: Αυτό το που ξέχασα επίσης να αναφέρω, το οποίο δεν είναι δευτερεύου, είναι ότι εγώ, ο οποίος κατηγορούμε και συνελήφθηκα χθες, είμαι ταυτόχρονα και μάρτυρας στην υπόθεση του Βασίλη Μάγκου, του βασανισμού του. Σας το λέω αυτό ως ένα επιπλέον στοιχείο σύνδεσης, κατάφορης προσπάθειας τρομοκράτησης ακόμα και των μαρτύρων. Είναι μια διαδικασία που όποιος έχει έρθει και στα δικαστήρια της Καρδίτσας μπορεί να την δει και τι χρώμα παίρνει από την στάση συνολικά των καταστατικών δυνάμεων έξω από τα δικαστήρια και μέσα στα δικαστήρια της Καρδίτσας. Χθες ήρθε ένα ακόμα περιστατικό να επισφραγίσει μια διαδικασία η οποία ουσιαστικά θέλει να εξορίσει στα άκρα κάθε φωνή η οποία προσπαθεί να μιλήσει για αυτή την υπόθεση, είτε δημόσια είτε μέσω του δικαστηρίου.
0: Ναι, δεν ξέρω. Είναι πολύ σημαντικό που το λέτε. Δεν ξέρω αν λύνει τώρα την απορία για το πώς η μήνυση κατά παντός υπευθύνου καταλήγει στο να σας συλλαμβάνουν εσάς την επόμενη μέρα και να ταυτοποιούνται συγκεκριμένα άτομα και να συλλαμβάνονται και εσάς για τους χώρους. Αλλά είναι σημαντικό σίγουρα που το λέτε ότι είστε και μάρτυρα σε αυτή την υπόθεση.
2: Και είναι και μια μικρή κοινωνία. Έτσι δεν είναι. Νομίζω ότι δεν είναι παράλογο αυτό που λέω.
1: Είναι όλοι γνωστοί είμαστε που λέμε.
2: Ακριβώς. και από τις δύο πλευρές δηλαδή. Και εσείς γνωρίζετε τα πρόσωπα που βλέπετε.
1: Έτσι ακριβώς.
2: Μάλιστα.
1: Έτσι ακριβώς.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Υπάρχει κάτι άλλο που θέλετε να προσθέσετε?
1: Όχι. Νομίζω ότι το καλύπτει το ζήτημα. Είναι σαφή κατά τη γνώμη μας τα γεγονότα. Νομίζω ότι προσπάθησα να τα διαλευκάνω όσο ήταν δυνατόν. Εμείς το μόνο το οποίο τονίζουμε στο τέλος είναι ότι σήμερα καταρχάς έχουμε κινητοποίηση αντικατασταλτική. Δεν πρόκειται κανένας δηλαδή να κάτσει στα σπίτια του και να λουφάξει μέσα από τις μεθοδεύσεις της αστυνομίας και των κέντρων εξουσίας στην πόλη. Έχουμε ξεκινήσει έναν αγώνα ο οποίος ξέρουμε ότι είναι δίκαιος και ξέρουμε ότι συγκρούεται με μεγάλα συμφέροντα τα οποία προσπαθούν εδώ και χρόνια να δομηθούν στην πόλη. Και ακριβώς αυτό είναι που μας δίνει κουράγιο και να συνεχίσουμε και να πάμε αυτή την υπόθεση μέχρι το τέλος.
3: You're listening to 3CR. This is Billy X. Jennings of the Black Panther Party. Power to the people.
4: Λοιπόν, αυτά και από το Βόλο και προχωράμε με το... Φυσικά ήταν θέμα τις προηγούμενες εβδομάδες και ακόμα είναι η απαγωγή του Στολίσκου από το Global Smooth Flotilla, από τους Ισραηλινούς, στα διεθνή ύδατα, αλλά σε ελληνική ζώνη έρευνας και διάσωσης, με το ελληνικό λιμενικό να δίνει γη και είδωρ στους Ισραηλινούς, να τους διευκολύνει, πηγαίνοντας τους απαχθέντες, τους απαχθέντες ακτιβιστές τέλος πάντων, στη Κρήτη. Εκτός από δύο, τον Σαΐφ Αμπουκεσέκ και τον Τιάγκο Αβίλα, οι οποίοι απήχθησαν και μεταφέρθηκαν σε Ισραηλινές φυλακές, έγινε εκεί το δικαστήριο, ένα δικαστήριο τους δικάσαν σαν τρομοκράτες, ενώ αυτοί ήταν σε πλοιάρια που πήγαιναν, που πάνε βοήθεια στους Ισραηλινούς, παιδικές κρέμες και διάφορα τέτοια καθημερινά πράγματα. Λοιπόν, η ευχάριστη είδηση είναι ότι ο Σαΐφ Αμπουκεσέκ και ο Τιάγκο Αβίλα αφέθηκαν μετά από γύρω στο δεκαήμερο, 8 με 10 μέρες που κρατήθηκαν από το Ισραηλινό κράτος. Και έχουμε εδώ μία ανακοίνωση από την αντιεξουσιαστική κίνηση Θεσσαλονίκης. Γιατί έχουμε και άλλα πλοιάρια που έχουν ήδη ξεκινήσει από την Σύρο με Έλληνες ακτιβιστές μέσα που θα ενωθούν με τον υπόλοιπο στο Λίσκο και θα προσπαθήσουν να σπάσουν αυτό που επικρατεί στην Παλαιστίνη. Θα προσπαθήσουν να παρέχουν ανθρωπιστική βοήθεια στην Παλαιστίνη. Τα ξημερώματα λοιπόν της 30 Απριλίου, πλοία του Παγκόσμιου Στολίσκου Σομούντ που έπλεαν προς τη Γάζα με στόχο την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας, δέχτηκαν βία επίθεση από Ισραηλινές κατασταλτικές δυνάμεις με παρεμβολές στις επικοινωνίες drones, ταχύπλοα και οπλισμένους στρατιώτες. Το Ισραηλινό ναυτικό αναχέτησε τα πλοία αυτά όντας σε ελληνική ζώνη έρευνας και διάσωσης SAR, καταπατώντας κάθε έννοια δικαίου σε διεθνή ύδατα. Το ελληνικό λιμενικό από την πλευρά του όχι μόνο δεν ανταποκρίθηκε όσο όφιλε να κάνει στα σήματα My Day και SOS που εξέπεψαν τα πλοία, αλλά συνεργάστηκε με τις Ισραηλινές δυνάμεις καταστολής προκειμένου να παγάγουν και στη συνέχεια να οδηγήσουν από κοινού 178 επιβαίνοντες σε παραλία της Κρήτης χωρίς τη θέλησή τους. Στη συνέχεια κατευθύνθηκαν στο αεροδρόμιο του Ηρακλείου με την απειλή της απέλασης, ωστόσο αλληλέγγυος κόσμος που βρέθηκε εκεί μπόρεσε να το αποτρέψει. Δύο από τα άτομα που συμμετείχαν στο στόλο, ωστόσο, δεν αποβιβάστηκαν στην Κρήτη, αλλά απήχθησαν από τις Ισραηλινές δυνάμεις και οδηγήθηκαν στη φυλακή του Ισραήλ, όπου βρίσκονται ακόμη και σήμερα, λέει η ανακοίνωση. Αυτή είχε βγει πριν να αποφυλακιστούν. Το GSF, το Global Smooth Flotilla, κατέφερε να δημιουργήσει ένα διεθνή στόλο αλληλεγγύης με αντιπολεμικό χαρακτήρα, αμφισβητώντας το παράνομο αποκλεισμό της Γάζας και βάζοντας ως προτεραιότητα την ίδια τη ζωή. Δεν είναι τυχαίο που ένα τέτοιο εγχείρημα καταστέλλεται βάναυσα ακόμα και 600 ναυτικά μίλια μακριά από τις ακτές της Γάζας, καθώς αποτελεί ανθρώπινο ανάγχωμα απέναντι στα εγκλήματα πολέμου και την γενοκτονία του που συνεχίζει να διαπράττει το κράτος του Ισραήλ. Το τελευταίο φοβούμενο, την ενίσχυση του κράτους του Ισραήλ, δηλαδή την ενίσχυση ενός αντιπολεμικού κινήματος, ικανού να σπάσει το αυταρχικό καθεστώς που έχει επιβάλει, δρά ανεξέλεκτα και βία με την πολύτιμη βοήθεια στρατιωτικών συμμάχων όπως η Ελλάδα. Συγγνώμη. Ενάντια στο φόβο και την τρομοκρατία που επιχειρεί να σπείρει το κράτος του Ισραήλ, όμως ο Στολίσκος συνεχίζει να βρίσκει στον δρόμο προς τη Γάζα με πλοία από την ελληνική γεωγραφία να προσθέτει σε αυτόν. Αυτή τη φορά, σε ένα από τα 60 πλοία, βρίσκεται και ο σύντροφός από την αντιεξουσιαστική κίνηση Αθήνας ΒΘ. Όπως αναφέρει και ο ίδιος, αλπάρουμε για τη Γάζα γιατί δεν περιμένουμε από κανένα κράτος να βάλει τέλος στο έγκλημα. Ο αγώνας για την απελευθέρωση της Παλαιστίνης είναι ένας αλληλένδετος τόσο στη θάλασσα όσο και στον δρόμο. Τα σκάφη μας, πέρα από τη συμβολική ανθρωπιστική βοήθεια, μεταφέρουν ένα καθολικό αίτημα να σταματήσει το καθεστώς συλλογικής φυλάκισης και τιμωρίας για το λαό της Γάζας, αλλά και όλες οι γενοκτονικές πρακτικές του κράτους του Ισραήλ. Οι πρόσφατες επιθέσεις του Ισραήλ στο στόλο της ελευθερίας δείχνουν πέρα από πανικό ότι οι αγώνες των ελεύθερων ανθρώπων είναι ενοχλητικοί, γιατί δείχνουν ότι ο δρόμος για να μπει ένα τέλος στην αδικία είναι εκεί, αρκεί να τον περπατήσουμε. Ο στόλος θα συνεχίσει να πλέει για τη Γάζα. Για όσες φορές χρειαστεί και εμείς θα συνεχίσουμε να βρισκόμαστε στους δρόμους μέχρι η Παλαιστίνη να είναι ελεύθερη και συνδεδεμένη με τον υπόλοιπο κόσμο. Να διασπείρουμε σε όλο το πλανήτη την απέτηση του ανθρώπινου γένους, την αντιπολεμική προσταγή ενάντια στα κράτη και τα πολεμικά στρατόπεδα υπέρ της ζωής και της ελευθεριάς της Παλαιστίνης. Αντιεξουσιαστική κίνηση Θεσσαλονίκης. Να πούμε ότι η αντιεξουσιαστική κίνηση έκανε και μία δράση με ένα πανό που ανέρτησε στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης. Εμείς όμως θα ακούσουμε τα μέλη από ένα πλοιάριο του Global Sumut Flotilla από την ελληνική πλευρά, του Malcolm X, έτσι λέγεται το πλοιάριο, και θα ακούσουμε και τι είπε ο... Συγγνώμη. Ακούσουμε και τι είπε ο Σαΐφ Αμπουκεσέκ μετά την αποφυλάκησή του, ας πούμε. Ας ακούσουμε λοιπόν τι έγινε.
5: Ονομάζομαι Δημήτρης Μπιτουλάς και εργάζομαι στον επισιτισμό. Ο σκοπός μας είναι να φτάσουμε στη Γάζα. Αλλά είτε συλληφθούμε, είτε καταφέρουμε να φτάσουμε, οι υποχρεώσεις των συντρόφων που μένουν πίσω είναι οι ίδιες. Πρέπει να διασφαλίσουν τη διακοπή της ελληνικής συνεργασίας με το κράτος του Ισραήλ, να διασφαλίσουν την απομάκρυνση των στρατιωτικών βάσεων και τον τερματισμό της συνεργασίας της Ελλάδας με το ΝΑΤΟ.
6: Είμαι ο Οδυσσέας Ηλιόπουλος και εργάζομαι στον κλάδο τουρισμού επισιτισμού. Αυτό το κίνημα δεν ξεκίνησε πριν 6 μήνες. Ξεκίνησε το 2008 με τον Βαγγέλη Πισία και αυτή είναι η 38η φορά που επιχειρούμε με τον στόλο ελεγγύης να σπάσουμε τον ναυτικό αποκλεισμό της Γάζας.
7: Είμαι η Βίκη Κοτσόρη και είμαι νηπιαγωγός. Χρησιμοποιώντας τη φράση του Βασίλη Μάγκου που δολοφονήθηκε από την ελληνική αστυνομία, λέμε δυνατά και ας μην νικήσουμε ποτέ, θα πολεμάμε πάντα. Θα επιστρέφουμε στην Παλαιστίνη ξανά και ξανά, μέχρι να καταφέρουμε να σπάσουμε τον παράνομο αποκλεισμό που έχει επιβάλει το σιωνιστικό μόρφωμα στο λαό της Παλαιστίνης.
8: Είμαι η Άννα Λαγωνικού και εργάζομαι ως νοσηλεύτρια. Το Ισραήλ συστηματικά στοχοποιεί νοσοκομεία και υγειονομικού στη Γάζα. Έχουμε γίνει μάρτυρες βομβαρδισμών νοσοκομείων σαν στρατιωτικούς στόχους. Οι υγειονομικοί πηγαίνουν στη δουλειά τους και δεν ξέρουν αν θα γυρίσουν σπίτι τους. Ως νοσηλεύτρια και ως υγειονομικός θέλω να σταθώ στο πλάι αυτών των ανθρώπων και των συναδέρφων μου και των ασθενών τους που στη πιο ευάλωτη στιγμή τους μπορεί να χάσουν τη ζωή τους σαν στρατιωτικοί στόχοι. Θέλουμε η Παλαιστίνη να είναι ελεύθερη. Θέλουμε οι άνθρωποι που δουλεύουν εκεί να ασκούν το επάγγελμά τους χωρίς να φοβούνται ότι θα δολοφονηθούν την ώρα της εργασίας τους.
9: Είμαι ο Βαγγέλης Θεοδωράτος, είμαι εργαζόμενος στην ειδική αγωγή. Ο βασικός στόχος του εργαζομένου στον χώρο της ειδικής αγωγής είναι η συμπερίληψη ατόμων που βιώνουν το περιθώριο. Δεν μπορούμε να μιλάμε για καμία συμπερίληψη και να κλείνουμε τα μάτια στο έγκλημα που διαπράττεται εις βάρος εκατομμυρίων παιδιών στην Παλαιστίνη.
10: You're listening to 3CR Community Radio, Melbourne's voice of dissent. 3CR Community Radio, 855 on the AM dial, streaming live at 3cr.org.au or on 3CR Digital in Melbourne.
11: I just arrived to Athens. I left behind me thousands of Palestinian prisoners, children, women and men. I'm sure that the treatment I face is not compared to the suffering they are going through. The testimonies we hear of their torture, of their violation on daily basis. We have to continue mobilizing. We cannot forget the Palestinian prisoners. I want to thank everyone who mobilized, our legal team, Adala, my family, my wife and children, my colleagues in the movement, the brave 180%. I heard your voices. It gave me strength. But we are not done yet. We have to continue. We have to continue to mobilize until Palestine is free. This is one step of the way. Our colleagues are still sailing. The people at sea are doing their part. Rise up at land in every corner of the world. We mobilize at land and at sea for a free Palestine.